0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: κρύο!
1: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: DJ Traveler Live on Tour.
3: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
3: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά
3: David Guetta,
2: The Monolith Show,
3: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ξυδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
3: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου, η Μέρα των Χόμπιτ, η Παγκόσμια Μέρα Ναρκοληψίας, η Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου και η Παγκόσμια Μέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευκαιμίας. Εγγένεια σήμερα για τη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο Ενεργειακή Κρίση, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε την πολυαναμενόμενη ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Πρόεδρος ακύρωσε το ραντεβού του με τον Ερντογάν, αλλά θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ενώ είδε και τον Μακρόν. Ανήσυχος ο πλανητάρχης λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια που μειώνουν κι άλλο την παραγωγή δίζελ. Ένα από τα ευτράπελα των ημερών, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις μπροστά σε κλειστά μικρόφωνα λόγω του μποϊκοτάζ που κήρυξαν τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο ίδιος ανακοίνωσε δικό του ειδησιογραφικό κανάλι αποκλειστικά για το Λευκό Οίκο. Ξενάγηση στο μέλλον για τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε χτες στις περίφημες εταιρείες τεχνολογίας στη Silicon Valley και συζήτησε για επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Το φθινόπωρο κάνει και επίσημα εγγένεια. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολλούς κεραυνούς και χαλάζι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Δεν ήταν δηλωμένο στον ΕΟΦ και τον Ιατρικό Σύλλογο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της κατηγορούμενης ιατρού, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο ιατρείο από το 2013. Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. 15 κλεμμένες αρχαιότητες δόθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές του Μανχάταν. Αμετάβλητο το πολιτικό σκηνικό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που δίνει προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για την Ελλάς και μικρή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ. Φουριόζα επιστρέφει Μαντόνα στη μουσική σκηνή. Η βασίλισσα της Pop σέρνει το χορό των φετινών μουσικών βραβείων του MTV με 13 υποψηφιότητες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και ως 27 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες, τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άλβουν και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές, άνεμη βόρη, 4 από 4, αλλά για μια μέρα είναι ούτε σήμερα τα διάρκεια.
3: Ένα.
0: Θερμοκρασία μέχρι στους 27 Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη νεφώσει με τοπικές βροχές. Στους 26 Κελσίου, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κηφισιά 21, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 22, Λονδίνο 16, Ρώμη 20, Παρίσι 10, Κύπρος 19, Μαδρίτη 20, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι χρήσιμο, οι στάσεις για κοντές.
3: Για κοντές.
0: Για σένα. Θα σου δώσω τα σχήματα. Τα νησιά μας και τα ονόματά τους. Παραγγελίες για σουβλάκια.

0: upside down από κίνηση, τι λέει το μαγαζί.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και η άνοδος Σαρδιτού και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Και τέλος η άνοδος Κατεχάκης στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-9952-952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες έτρεχα σε δουλειές και το βράδυ ήρθαν κάτι φίλοι που δεν ήθελα. Ναι. Αλλά πάντων σποντά.
0: Άρα δεν ήταν δική σου φίλη.
1: Όχι, δική μου ήταν, αλλά βαριόμουν. Αλλά ήρθαν, τέλος πάντων.
0: Καλά, ήρθαν απροειδοποιητά δηλαδή. Ή...
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Έχει. Αυτά γινόντουσαν στα 60's.
1: Ή περνάγαμε και είπαμε να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν πέσει αυτό πια.
1: Ναι, ναι. Φάγαμε σούσι.
0: Α, καλά.
1: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Ήρθαν τα κουτάκια απ' έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έφτιαξε σούσι, εσύ δεν ξέρει.
1: Είμαι χρυσοχέρα γενικά, αλλά αυτό μου ξεφεύγει.
0: Ναι. Εσύ.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα, Μιχάλη, μου ήμουν σπίτι, γιατί περίμενα να βρέξει.
0: Γιατί τι παίρνει να βρέξει.
2: Μ' αρέσει το η βροχή, μ' αρέσει λίγο.
0: Δεν μπορεί να περιμένει και έξω από ένα περίπτωρο να πα σε ένα ρέστοραν και να περιμένει. Να πα σε ένα καφέ και να περιμένει να βρέξει.
2: Όχι, θέλω σπίτι να περιμένω, να βλέπω καμία σειρά.
0: Αχού, δεν έκατσε για τη βροχή, έκατσε για να βλέπει τηλεόραση. Μπράβο. Εσύ.
2: Το έχω βγει και έξω.
0: Το ξέρω. Το φαντάζομαι.
1: Είχε πει θα βρέξει χθε. Δεν θα
0: βρέξει. Όχι, μόνο. Που τα μάρε. Σήμερα και αν, δεν νομίζω.
1: Α, εντάξει, μου λέω πω θα χάσει κάτι και δεν το κατάλαβα. Εσύ πώ πέρασε.
0: Τι έκανα, ναι, μια γυροβολιά.
1: Πού?
0: Πήγα σε κάποιες δουλειές.
1: Α, δεν βγήκες έξω, βόλτα.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Σε δουλειές πήγες.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλεισες deals.
0: Όχι ακόμα, αλλά θα κλείσει.
1: Α, τέτοι, αυτό.
0: Αυτό, επέστρεψα κάτι σε 5-6.
1: Αργά επέστρεψες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Χάζευα.
1: Τι έφεσαι,
0: το γιαούρτι με μέλι. Α, ναι, ναι, έκανα μια προστιχιά.
1: Τι?
0: Έφαγα ένα μπολάκι μικρό.
1: Μικρό.
0: Μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, μπολάκι μικρό.
0: Ναι, εσένα. Δύο μπουκές είναι.
1: Πόσα μακαρόνια χωρέσαμε.
0: Έλατε.
1: Τίποτα.
0: Έλατε.
1: Δυστυχώς.
0: Έβαλα ρίγανη.
1: Στα μακαρόνια.
0: Α,
1: δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ρίγανη από τον κήπο, έλα.
1: Έχεις κήπο.
0: Αχού.

0: Life is simple. Η ζωή είναι απλή, από τη λέει και το τραγούδι. Και εντάξει, δεν είναι απλή η ημερομηνία του να έχει γενέθλια, αλλά είναι απλή. Happy birthday. Πολύ απλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εργατικοί, ικανοί και εξαιρετικά πειθαρχημένοι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μας τηλεφωνούν που έχουμε ανάγκη από κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Έχεις γενέθλια, έλα να σε πάρουμε.
1: Ωραία. Όταν υπάρχει ένας στόχος που θεωρείται σημαντικός. Στον έρωτα θέλετε ένα σύντροφο που να μπορεί να κρατά ζωντανό το μυαλό σας. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: η Ζωγραφιά, η Λουίζα,
0: μάλιστα,
1: ο Λοΐζος,
0: ναι,
1: ο Φωκάς και η Φωκία.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα στην Αμερική είναι η μέρα, εθνική ημέρα Girls Night Out.
1: Α, να βγούμε!
0: Καλό. David Coverdale, 75 ετών, Άγγλος τραγουδιστής, Whitesnake και Deep Purple. Έγινε έρθει σήμερα. John Jett, 68 ετών, Αμερικανίδα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Γενέθλια σήμερα. Αντρέα Μποτσέλη, 68 ετών. Γενέθλια επίσης Ιταλός τενόρος και συνθέτης. Στα σήμερα το 1976, τόσο πίσω, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Οι Άγγελοι του Τσάρλι. Με Φάρα Φόσετ και τα λοιπά. Κέιτ Τζάκσον και Ζάκλιν Σμιθ. Στα σήμερα το 1989, στο NBC κάνει πρεμιέρα το Baywatch. Γενέθλια έχει και η Τόνι Μπαζίλ, 82 ετών σήμερα, με κανένα τραγουδίστρια γνωστή για το τραγούδι Hey Mickey.

0: Giovanni Μπαζίλα. Hey Mickey.
1: Λέω να το βάλω να χτυπάει το τηλέφωνο μου με αυτό.
0: Hey Mickey.
1: Μιλώντας για το τηλέφωνο, καλέ για να δω. Χάλασε η συσκευή σου. Okay. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρίες. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay. Ναι, μπορείς να το παραλάβεις, να στο φέρουν στη δουλειά σου, στο σπίτι, όπου θέλεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Jason Derulo, mi Kiko. Μας. Ωραία. Είναι 7:25, ήρθε η ώρα.
1: Τι έγινε, παιδιά, ξύπνησε σήμερα.
0: Δεν είναι αλλού.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Είναι άχρηστος.
1: Ήταν από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι, καλά. Εν πάση περιπτώσει, όπου και αν βρίσκεστε, ειδικά αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, τηλεφωνήστε μου, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. 2-10-61-46-997. Θα αλλάξουμε ένα δύο. Θα μου πει πού πα, τι κάνει, πώ κοιμήθηκε εχθέ, θα σε ρωτήσω διάφορε ιδέε. Και θα ξυπνήσει και εσύ και εγώ.

0: Κάθε μέρα σταματά στα Starbucks, παίρνει το καφέ σου, δεν πληρώνει τίποτα κτλ. Για να δω, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σα. Ποια είστε εσεί?
1: Η Χριστίνα.
0: Και πού βρίσκεσαι, Χριστίνα μου τώρα?
1: Στον Πειραιά.
0: Μισό, σε γραφείο, στο αυτοκίνητο, σπίτι που είσαι?
1: Αυτοκίνητο.
0: Δεν μου λες ψέματα.
2: Οπα.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ακούσω την κόρνα, για είναι σεξι.
1: Είμαι κοντά σε αστυνομικό τμήμα, στο Θαβρεμίδη.
0: Έλα, μωρέ, κάνε ένα μπιπ. Ρε, παιδί μου, πάντα μας πούνε τη θέση, πες στο Σαουσόπουλο μου το πέρα, μη σε απασχολεί.
1: Ωραία, χτυπάω.
0: Τέλει, τέλει.
3: Λίγο, τέλει.
0: Οκ, πες μου κάτι, στη δουλειά πας δηλαδή?
1: Σωστά.
0: Πας και νωρίς, είναι 7:26.
1: 8 πιάνω, έχω αργήσει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Μιλάς κάτι, με το που μπαίνεις εκεί, ποιον δεν χωνεύεις καθόλου?
3: Όπα.
1: Α, πολύ κόσμο.
0: Γιατί βρε κούπλα μου, γιατί? Εντάξει, πες μου κάτι, πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά γενικά?
1: Θέλω 3/4 περίπου.
0: 3/4, από πού ξεκινάς?
1: Από Κερατσίνη.
0: Α, από τον Άγιο Γιώργιο πάνω, Ακροπόλεως, τι είναι η κιτάρα? Πού?
1: Δίπλα μου μένεις και δεν το παραδέχεσαι.
0: Όχι, δεν μένω δίπλα σου, έμενα.
3: Είστε γείτονες.
0: Είμαστε γείτονες.
1: Στον Άγιο Γιώργιο από κάτω.
0: Προς την Αμφιάλη ή προς τα δω?
1: Προς τα Ταμπούρια.
0: Μάλιστα.
3: Α, ωραία, ωραία δουλειά. Το πατρικό.
0: Δεν σου έχω χτυπήσει. Δεν σου έχω χτυπήσει το κουδούνι καμιά φορά?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια και μάλιστα μείνε στην γραμμή, γιατί θα έχεις κάθε μέρα επί ένα μήνα free καφέ από Starbucks, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Thank you, darling.
1: Καλημέρα, yes.
0: Bye.
3: Α, τι ωραία. Τι καλά.
0: Ωραίο ήταν, ξύπνησα.

0: Captain Hollywood Project. More and more. Και να πω ότι προηγουμένως οι φίλοι μας που έπαιξαν μαζί μας κέρδισε Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα για να κάνει την καθημερινότητά της λίγο καλύτερη, έτσι με απλό τρόπο. Το φθινόπωρο ξεκινάει επίσημα με την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte. Αν είσαι και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπωρινές γεύσεις στη σεζόν. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: fun.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. 7 και 37. Να υπενθυμίσω παρακαλώ ότι αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα σήμερα κάποιον λογαριασμό σα, τώρα τα επόμενα 5-10 λεπτά, στείλτε μου είτε μήνυμα στο Viber
0: 6931-952-952.
1: Γράφοντα μου μικρό όνομα αυτού ή αυτή που θέλετε να τηλεφωνήσω, το μήνυμα και τη μήνυμα θέλετε και το τηλέφωνο. Οκ. Okay. Ή αν θέλετε μπορεί να μου τηλεφωνήσετε κιόλα 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο τηλεφώνημα και μετά θα τα πούμε όλα τα άλλα. Οκ. Okay. Mm. Τι έχουμε εδώ. Είναι η πιο αισθησιακή φωνή μου, λέει. Δεν πάτε καλά. Ωραία. Γενέθλια, μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
1: Αριστεία μου εσύ.
2: Εγώ.

0: Χρόνια πολλά, καλέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. 95,2 αθεστησία ο Μιχάλης από το ραδιοφόνο. Σήμερα λέει έχει γενέθλια η κολλητή μου, η κουμπάρα μου και νύφη μου επίσης η Αριστεία. Θέλω να είναι υγιής, χαρούμενη και την ευχαριστώ που είναι στη ζωή μου τα τελευταία 40 χρόνια, λέει η Φανή.
1: Ναι, η Φανή και εγώ την ευχαριστώ για όλα τη. Για όλα τη όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να καλά, καλές εκπομπές.
0: Thank you, darling.
1: Thank you. Good morning, everyone. I cool,

0: Where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Έλα καλέ, είναι η ερώτηση. Ενδιαφέρεστε για τους σύζυγους. Δεν το πιστεύω. Εκτός πια αν είσαι με έναν γκόμενο στο σπίτι και φοβάσαι και λες πού είναι ο άντρας μου, είναι και σκάσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, επίσης ένα άλλο που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και παράγουν μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Εκεί η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να ξέρετε ότι για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες οι δικές μας των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Καλό! Πάμε ένα τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Έχουν έρθει κάτι ψιλολοίδι εδώ. Το άλλο θα πω. Για κάλεσε τον Where is my husband. Κάλεσε τον άντρα της. Γιορτάζει τίποτα για να δω. Α, μια καλή μέρα. Okay.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Μπιλ, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Sorry, η γυναίκα σου με έβαλε, μου λέει πάρ' τον τηλέφωνο το Βασίλη. Να του πείτε μια καλημέρα, να του φτιάξει τη μέρα από τη γυναίκα του την Εύη, να έχει κουράγιο και να έχει κουράγιο και να με αντέχει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είναι το χειρότερο? Τι είναι το χειρότερο που σε τσαντίζει? Άκουμε να σου πω. Τι είναι το χειρότερο που σε τσαντίζει, που σου κάνει αυτή? Α, είναι δίπλα σου. Είναι δίπλα σου, ε?
1: Όχι, όχι. Είναι το μικρό.
0: Το μικρό. Πώς το λένε?
1: Κωνσταντίνος.
0: Οκ, εντάξει. Πήγαινε το σχολείο όμορφα και στην ώρα του, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Τι λες?
2: Θέλει K-pop, βεβαίως, θα βάλουμε K-pop.
0: Παρέσει
1: πολύ.
0: K-pop, μάλιστα. Okay. Θα το κανονίσω, θα το προλάβω μέχρι να φτάσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε
0: καλά. K-pop ο Κωνσταντίνος. Οκ. Άλλο έχουμε. Μάλιστα. Ερωτικού περιεχομένου, αλλά παντρεμένου.
3: Παντρεμένου, εντάξει.
0: Τηλεφωνούμε στη Γεωργία.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, τη Γεωργία θα ήθελα.
4: Κάποιο λάθος κάνετε.
0: Ναι. Αχ, ζητώ συγγνώμη. Οκ. Sorry. Bye bye. Γεια.
2: Λάθος κάνουμε.
3: Και πήραμε.
0: Ξέρω εγώ τι πήρατε.
2: Το μας δώσανε.
0: Καλά, θα το δοκιμάσετε αμέσως μετά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει κάτι ψηλολογίδια εδώ. Δεν το ξέρω. Τα αρκουδάκια τα πάντα.
3: Ναι.
0: Μπορεί λέει, να χρειαστεί να πάνε τουαλέτα πάνω από 40 φορές την ημέρα.
2: Τι τρώνε.
0: Τι κάνεις στην τουαλέτα, είναι πάντα. Αυτό το ήξερα, αλλά ας το πω γιατί πάμε, το ξέρουν. Η Βέρα φοριέται, λέει, στο τέταρτο δάχτυλο, στον παράμεσο. Διότι τον παράμεσο διασχίζουν φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Α, ένα άλλο λέει: όσο περισσότερες φωτογραφίες τραβάς κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας ή εκδήλωσης, τόσο λιγότερο θα τη θυμάσαι.
3: Βέβαια. Γιατί? Λογικό δεν είναι. Όχι. Δεν δίνεις βάση στην εκδήλωση, τη φωτογραφία
0: δίνεις βάση. Α, δεν το έκανα. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, λέει, σε έκταση εθνικό ύμνο σε όλο τον κόσμο.
2: Αλήθεια.
0: Εντάξει, πάντα ήμασταν πολύ λογάδες.
3: Και μεγάλη.
0: Καλά.

0: Μάλιστα, βάλαμε και K-pop για τον Κωνσταντίνο, τον Πιτσιρικά. Ο οποίος σήμερα θα πάει τσίτα. Σχολείο και θα βγάλει όλο δεκάρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, by the way, για να πω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Σλιμάν στην Αθήνα. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. 10 years tour. Μετά την αποθέωση που γνώρισε στο Eurovision του 24, ο Σλιμάν είναι εδώ. Αν θες, κλείσε το εισιτήριο στο more.com. Αυτό θα γίνει 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μπορεί να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Την έχω στείλει μου τώρα μήνυμα στο Viber.
2: 6931952952.
0: Θα γράψει Σλιμάν, όπως και αν το γράψει θα το καταλάβω. Όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σλιμάν, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Ωραία.
0: Άλλο ένα τηλεφωνήμα. Πάμε να κάνουμε το τηλεφωνήμα που δεν έπιασε προηγουμένως. Που μας είχε στείλει λάθος τηλέφωνο ο άνθρωπος. Okay. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Γεωργία.
3: Ναι.
0: Είναι σημαντική η μέρα σήμερα. 19 χρόνια με τον άλλονα.
3: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ ο Μιχάλης από το Radio DJ. Λέει, ονομάζομαι.
3: Καλημέρα.
0: Ονομάζομαι Αντώνης. Κλείνω, λέει, 19 χρόνια παντρεμένος με τη Γεωργία. Σήμερα θα ήθελα να την πάρεις και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για αυτά τα 19 χρόνια τα υπέροχα και το υπέροχο παιδάκι μας που μας έχει χαρίσει, τον Μιχάλη. Λέει, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
3: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου.
1: Καλή, τι ρομαντικό.
0: Έχεις και Μιχάλη στο σπίτι, μια χαρά είσαι.
3: Αυτό είναι ο καλύτερο.
0: Πάντα.
3: Όνομα.
0: Πάντα. Αυτό. Thank you, darling. Χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα,
0: να
3: καλημέρα.
0: Bye, bye.
1: Καλή, τι ρομαντική εκπομπή.
0: Ναι. Κάποιες φορές είμαστε για κλωτσιές. Τι έχει αυτός. Δεν κασάνω. Ο Αντρούλης της. Τηλεφωνώ στον Αντρούλη της. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό, παιδί.
4: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Αντρούλη. Τι κάνεις, είσαι αρρωστούλης, λέει.
4: Τι είναι.
0: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
4: Α, πολύ ωραία.
0: Τι έχεις, αγόρι μου, τι έχεις. Γρήπη. Τι έχεις.
4: Ναι, γρήπη.
0: Πόσο πήρε το χτυπάς.
4: Μέχρι 37,5 έχουμε πάει.
0: Εντάξει, δεν θες να
4: μένουμε μέσα, μην γίνουμε χειρότερα.
0: Δεν θέλεις να πας στη δουλειά τώρα, αυτό κάνεις. Αυτό
4: ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ήρθε ένα μήνυμα
4: εδώ.
0: Έτσι, το ξέρω. Πάρε το τηλέφωνο τον Αντρούλη, μου λέει το Χρήστο, είναι αρρωστούλης και να του πείτε ότι να γίνει γρήγορα καλά και να πάει στη δουλειά. Να το. Τον λατρεύω, λέει η Κατερίνα.
4: Λοιπόν,
0: σε ξεφτύλησε η Κατερίνα.
4: Εντελώς.
0: Περαστικά.

0: Danzel, pump it up, 7:54. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Οι καθημερινές σας υποχρεώσεις και η δουλειά σας μπορεί ξαφνικά να ανατρέψουν το πρόγραμμά σας. 7. Ταύρος. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε με ευελιξία και γρήγορες κινήσεις κάποια ευκαιρία στη δουλειά σας. 10. Δίδυμοι. Εκτιμήστε σωστά τη στάση του συντρόφου σας και αν χρειαστεί, μην κλείνετε την πόρτα σε μια καινούργια γνωριμία. 9. Καρκίνος. Οι επαφές σας με ένα οργανισμό ή με ένα κοντινό σας πρόσωπο αποκτούν μια ιδιαίτερη σοβαρότητα. 9. Λέων. Προσεγγίστε άτομα που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν λύσεις. 8. Δεν με προσέχουν τα παιδιά.
0: Δεν το κόβετε αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Σοβαρευτείτε. Να θυμίσω, πληρώνεστε.
2: Άμα είναι έτσι, δεν θα σοβαρευτούμε.
0: Έτσι. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Παρθένος, η μέρα είναι κατάλληλη για να χειριστείτε κάποιες χρηματοοικονομικές σας ανάγκες. 9. Ζυγός. Μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε επαφές με δημόσιους οργανισμούς και να προωθήσετε κάποια σχέδιά σας. 10.
0: Δεν πειράζει, συνέχισε το ασύχε. Μην πω άλλο.
1: Ναι. Σκορπιός. Αποφύγετε ταξίδια και υπογραφές συμβολέων σήμερα, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξαπάτησης ή λάθους. 7. Τοξότης. Εκμεταλλευτείτε σήμερα την καλή σας φήμη και το καλό σας όνομα στη δουλειά σας. 8. Εγώκερος. Μία πρότασή σας ίσως βρει δυσκολία στο να γίνει αποδεκτή από μία ομάδα ανθρώπων ή ένα ακροατήριο. 7.
0: Άντε ρε.
1: Γιατί να.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρτε 7.
0: Ναι.
1: Υδροχός. Κρατήστε πιο χαμηλούς τους τόνους όσον αφορά κάποιες οικονομικές σας επιδιώξεις. 8. Και τέλος, ηχθείες, μην επεισιοδοξείτε σε κάποιες υποσχέσεις που σας δίνουν. 7.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Καθαρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνοση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: πώληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρεμιέρα σήμερα για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όλοι περιμένουν την ομιλία Τραμπ, την Πέμπτη η ομιλία Μητσοτάκη. Το είδαμε και αυτό. Βουβά πλάνα του Τραμπ από τον ΟΗΕ μετέδωσαν χτες στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιδρώντας την απόφασή του να αποκλείσει το CNN και άλλα κανάλια από τις ενημερώσεις του. Ο ίδιος αντέδρασε ιδρύοντας το Trump TV. 9,9 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία από την Ελλάδα στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. 7 στους 10 δηλώνουν πως δεν είδαν σημαντική αλλαγή από τα μέτρα μείωσης τιμών στο σούπερ μάρκετ. Στον ανακριτή σήμερα καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζει να κάνει συλλογή από βραβεία η Taylor Swift. Η pop star θα τιμηθεί στην τελετή του των MTV Video Music Awards για τη σκηνοθετική της δουλειά, καθώς σκηνοθετεί η ίδια τα βίντεο για τα τραγούδια της. Περισσότερα νέα στο tedtalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μάγκη και Μελόνια. Να συμμεθυμίσω ότι ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και το χρυσό βραβείο των, στα Bakery Awards, ε? Βεβαίως. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Την αγοράζεις και την τρως κάτω εδώ. Και μετά δεν πάμε πάλι πίσω. Ωραία. Λοιπόν, για να δω τι λέει η Αττικιοδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττικιοδό. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, με μισά ώρες καθυστέρηση μεταξύ των κόμμων Φίλης έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μεγάλη κίνηση προς αεροδρόμιο. Θα έπρεπε κανονικά όλο αυτό τον καιρό η Αθήνα να έχει αδειάσει. Αφού πάνε όλοι στο αεροδρόμιο.
1: Είναι Σεπτέμβρη, μήνα διακοπών. Έπρεπε να είναι άδεια. Λοιπόν, καλύτερη εικόνα στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα με δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Πλακεδίας και Κηφισίας. Όπως επίσης δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στις εξόδους Γαλαμίας στις δύο κατευθύνσεις.
0: Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρέματα της Κηφισού, ισχυστού και λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, η κάθοδος της Κηφισίας, ανατμήματα σε Μαρούση και ΟΑΚΑ και τέλος η άνοδος Σαρδιτού. Για τα μηνύματα σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Ωραία, τι ωραία. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, το Montreal. Είσαι ο καλύτερος, εσύ και όλη η ομάδα λύστε καταπληκτική. Σας ακούω live από το Montreal. Ένα μεγάλο γεια από τον Τόλι. Συνεχίστε δυνατά, είστε φοβεροί. Thank you, Τόλι.
1: Thank you, Τόλι.
0: Στο Montreal. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν. Η αρισυνοδός λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Από την Αργεντινή μοιράστηκε ότι οι πτήσεις δεν είναι φιστίκια και αναταράξεις, έχουν δυσκολίες. Πέρα από τα αστεία, λέει, η Μπατσιλιέρι λέει ότι υπάρχουν και πολύ πρακτικοί κανόνες, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και ποτό που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
1: Ναι.
0: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Ακόμα, αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωση και τα λοιπά, δηλαδή μη βγεις με την τζουλήθρα στη τζουλήθρα και σκίσεις τη... Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις τον κόσμο και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.

0: Ζάνατο, 8 και 14, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχαλή, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό γιατί με διάκοψες.
1: Ναι.
0: Για λέει.
1: Σε διάκοψε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: Μιχάλη μου, οι επιστήμονες μίλησαν. Ναι.
0: Ποιοι από όλους. Αυτοί που βγαίνουν τώρα τελευταία στη τηλεοράση.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα η Χίλαρι Τζέιν, μια Αμερικανίδα ψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος. Και λέει: ένα χαλαρωτικό μασάζ στον άντρα βοηθάει στο να φέρει μεγαλύτερο εισόδημα. Τι να κάνουμε εμείς οι γυναίκες.
0: Ναι. Λέει... Α, να μου κάνεις μασάζ για να φέρω πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν λέει.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά που φέρνω που δεν μου κάνεις μασάζ, τι λέει.
1: Τι δεν σου κάνω μεσάζ.
0: Έρχονται πολλά εδώ.
1: Ναι, θέλω μία τσαντούλα, μία ένα παπουτσάκι.
0: Άρα
1: να
0: δε,
1: ποια
0: μασάζ για ιδίες.
1: Μασάζ. Λοιπόν, άκου να σου πω, Μιχάλη, τι θα γίνει. Λέει εδώ πέρα.
0: Να, εγώ θέλω να μου γίνετε μασάζ. Αλλά γιατί να γίνεται από σένα.
1: Με ποια να γίνει.
0: Με κάποια διαφορετικά. Κάθε άλλη. Εβδομάδα άλλη.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη μου. Ποιος γίνεται. Είναι σάφραγκος.
2: Συγγνώμη
1: κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάω και λέει εδώ. Λέει ναι. Ξεκινήστε, λέει, με το πρόσωπο καταρχήν προς τα κάτω να είναι του άντρα σας.
0: Δηλαδή, τι εννοείς προς τα κάτω.
1: Να κοιτάει προς τα κάτω.
0: Α, μπρούμητα.
1: Μπρούμητα. Επίσης, λέει, εξοπλιστείτε, λέει, με το εθέριο έλαιο πεύκου ή τζίντζερ. Σ' αρέσει.
0: Όχι, το τζίντζερ, το πεύκο, ναι.
2: Το πεύκο θέλει.
1: Το χαλαρώνει, λέει, πάρα πολύ, βοηθάει. Λέει, βάλτε το όπως σας είπα, λέει, μπρούμητα. Και κάτι, λέει, απαλές κινήσεις στους ώμους.
0: Σωστά.
1: Και γιατί όλο αυτό, γιατί εκεί, λέει, συσσωρεύεται όλη η ενέργεια και τα βάρη, λέει, ενός άντρα. Συνεχίστε, λέει, στην πλάτη και καταλήξτε, λέει, στους γλουτούς και
0: στους γλουτούς κάτω.
1: Στους γλουτούς, λέει, και πατήστε, λέει, και με τα γόνατα.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να γυρίσω ανάποδα, ανάσκελα.
1: Τώρα θα γυρίσω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άστο, το άλλο το ξέρω εγώ.
2: Έτσι το ξέρει αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε, λέει, στο πρόσωπο. Σας κάνουμε, λέει, χαλαρό μασάζ, λέει, στο πρόσωπο, στο στήθος και στην κοιλιά.
0: Μάλιστα.
2: Καλά πάμε.
1: Ναι. Και μετά κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στη βουβονική χώρα.
2: Εδώ
1: δεν θέλω πονηράδες τώρα.
0: Όχι, είπε κανείς πονηράδες.
1: Μπράβο, είπαμε σκεφτείτε.
0: Εσείς κατέβηκε κάτω.
1: Ναι.
2: Κατέβηκες μόνη σου.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και αφού, λέει, τελειώσετε με όλη αυτή το μασάζ.
0: Όταν λες να τελειώσουμε, τι εννοείς.
1: Να κάνω μασάζ. Μασάζ κάνω. Απλό χαλαρωτικό μασάζ δεν κάνω.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Λέει, τραβήξτε τα απότομα τα άνω άκρα, τα κάτω άκρα, αλλά και τη βουβονική χώρα.
0: Τι εννοείς να την τραβήξει
1: απότομα.
0: Απότομα,
1: για αποπλήξεις, λέει.
2: Ηρεμήστε τα παιδιά, Μιχάλη μου, σου υπενθυμίσω, τώρα μπαίνουν στο σχολείο.
0: Όχι, έχουν μπει τα παιδιά στο σχολείο.
2: Ηρεμήστε.
0: Τραβάνε. Θα ρωτάνε τη μαμά τι είναι η βουβονική χώρα.
2: Ηρεμήστε. Και το τι είναι το τράβηγμα και τα λοιπά. Ηρεμήστε.
1: Λέει, θα εξαφανιστούν οι κράμπες αλλά και οι συσσωρευμένες ενέργειες που μπλοκάρουν τον οργανισμό και έτσι δεν υπάρχει το εισόδημα. Ορίστε, τα είπε η Χίλαρι Τζέιν.
0: Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα.
2: Ναι, ούτε εγώ. Κάθε με τη βουβονική χώρα.
0: Με αυτό με το τράβηγμα είναι μία φορά ή κάθε τόσο.
1: Α, δεν. Έλα, βρε
2: Μιχάλη.
0: Άμα κάτι δεν καταλαβαίνει, το ρωτάς. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Είναι παλιατζούρα. Έλα, βγάλτε το παιδί. Δεν το μπορώ άλλο. Τόσα χρόνια. Τα παντού. Θέλω να πω ότι. Έχει ξεπεραστεί. Παρακαλώ. Ορίστε. Φυσιολογικό.

0: Religion και ελάτε παρακαλώ, διότι προσέξτε με, ώρα για φροντίδα. Έλεγε άλλο εδώ προηγουμένως για μασάζ, εγώ θα σας πω κάτι σοβαρό. Το Mon Massage and Spa με 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσκάτο, Λαμπρού Κατσόνη 57, άνοιξε τώρα και στην Αργυρούπολη, Χρυσοστόμου Μήνης 29 στην Αγία Τριάδα. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ με βεντούζες, λαμφικά, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος αλλά και αποτρίχωση σας περιμένουν. Επίσης θα βρεις και Family Bachelorette πακέτα σε προνομιακές τιμές. Το τηλέφωνο είναι 210-9409-756. Mon Massage and Spa. Λοιπόν, θα έχουμε έναν νικητή ο οποίος θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να κάνει ό,τι μασάζ επιθυμεί. Στα πλαίσια του τραγουδάει ο άλλος, να πούμε.
1: Τραγουδάει, Μιχάλη μου.
0: Τραγουδάει.
1: Τι να κάνω,
0: τι θα μας πεις.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral.
0: Μισό λεπτό. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-97. Το ξέρετε και το δώρο. Ελπίζω να ξέρετε και το τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαι θεά καταρχήν, Μιχάλη μου. Χορεύω Λάτιν. Είμαι Λατίνα.
0: Ναι.
1: Κοντό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Either way.
1: Και το χορεύω το.
0: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Και κλείνω μάτι.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Για, δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό.
1: Δεν πειράζει, ξεκινάω εγώ. Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς αν θέλετε.
0: Εννοείται, εμείς κάνουμε την ενορχήστρωση.
1: Ναι, αλλά μπορώ να πω στην αρχή.

0: Haydi, haydi, ayda, haydi, haydi, ayda. Σαν πείτε ποτέ.
1: Το κατάλαβα, μωρέ.
0: Haydi, haydi,
1: haydi, haydi, haydi. Στο γαλοπέ του νιλάρι, στο γαλοπέ του νιλάρι. Μας γίνανε χαμπάρι. Χριστέ μου.
0: Έλεος.
1: Οκ, για να δω. Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
2: Το Die Die της Σακύρα μας, η δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
1: Πολύ σωστά, κυρία μου. Έχετε κερδίσει το μασάζ, μόνο μασάζ εν σπάει.

0: Ντάι, ντάι, τι ωραία, παιδιά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Από τα σπάνια. Καλημέρα, λέει στην όμορφη παρέα από την κρύα Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, παιδιά. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι. Γιώργο, καλές θάλασσες. Έστω και αν είναι παγωμένες. Ρε Γιώργο, παίρνω από εδώ να με πάρεις να φυγώ. Δεν μπορώ να του πω. Σοβαρά, δηλαδή. Εντάξει. Βάλε με να κάνω το μούτσο.
1: Πολύ καλός μούτσος.
0: Οκ. Λοιπόν, παρακαλώ, για έλατε. Σήμερα Τρίτη Παρασκευή που είμαστε αρκετοί, 25 Σεπτεμβρίου στο Μπόλιβα. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει, Dance Masters Party στο Μπόλιβα. Στα DJ, Μιχάλης Σαουζόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν με μια εκπληκτική full dance βραδιά στο Boulevard Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, καταρχήν έχω διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και από το. Στείλτε μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Boulevard και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο, okay. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Επίσης, την Παρασκευή που μας έρχεται, το πρωί στην εκπομπή, κάποιος από εσάς θα κερδίσει και ένα τραπέζι με φιάλι για αυτόν και την παρέα του. Έως 5-6 άτομα. Okay. Λοιπόν, άλλη μια το Viber
2: 6931-952-952.
0: Γράφεις Boulevard και το όνομα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: From India, you're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
12: Ακούτε το νούμερο

0: Να σημειωθήσω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού και το ξέρουμε. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, δεν πάει λες. Είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
2: Εγώ.
0: Ποιος θέλει τι.
2: Α, ναι.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Ο περίπλοκος. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
2: Τι περίεργο.
0: Ο παραδοσιακός, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνης παρέας. Να πάρουμε μία πατάτα στη μέση. Ρε βλάκα. Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικός. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέει την άρθρα, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν. Το έχει χαλάσει το αντίθετο.
1: Έχει δίκιο.

0: Looking for a substitution. Βεβαίως και αυτή τη σεζόν. Το νούμερο 1 Breakfast FM του Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόμπου σου κάνουν εδώ τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Μπορείτε να επιλέξετε όταν βρεθείτε εκεί στην Δημήτρα Κόμπου ελαστικά ΑΕ. Goodyear, Continental, Michelin και όλες τις μεγάλες μάρκες, ακόμα και σε 8 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Θέλεις να κερδίσεις 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημήτρα Κόπουλος? Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 8.

0: μπαμ μπαμ και τα λοιπά, 8:47. Έφυγε και αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι εδώ ακόμα βεβαίως, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, οι διακοπές, οι άδειες,
1: ναι,
0: σε μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πήγατε σε νησιά.
1: Ναι, το... πήγαμε.
0: Για Ελλάδα λοιπόν. Πήγε στην Άνδρο, πήγε. Ξέρεις από πού βγήκε το όνομα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο και καλά θεϊκής καταγωγής Άνδρος ή Ανδρεύς. Πήγε η Θάκη.
3: Ωραία.
0: Σύμφωνα με μία από τις υποθέσεις, το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθύη, που σημαίνει εύθυμος, και από τη λέξη Ιθύης, που σημαίνει απότομος. Η Ικαρία. Yeah. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το νησί ονομάζεται Ικαρία, μάλλον από το μύθο του Ικάρου. Του Ικάρου.
2: Yeah,
0: που πέσανε.
2: Που έπεσε.
0: Κεφαλονιά. Η ορθή ονομασία της νήσου είναι Κεφαλινία, βεβαίως, και προέρχεται από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους ομηρικούς Κεφαλίνες. Από εκεί βγήκε το Κεφαλίνα. Μήλος. Λέγεται ότι το όνομα της Μήλος το πήρε από τη λέξη Βήλος, που εξελίχθηκε μετά σε Μήλος και σήμαινε πρόβατο. Πήγες να άξω. Ερευνητές και φιλόλογοι θεωρούν ότι το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Νάξε, ναι, αλφαγιώτα, που σημαίνει θύσε, που θα πει πλούσιες θυσίες που γινόντουσαν στο νησί προς τιμή των θεών. Έσφαζε ο ένας τον άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, 10 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι θα, προφανώς αρκετοί από εσάς έχετε καταλάβει τι γίνεται με τα Emmanuel Cosmetics. Φαίνονται παντού, Instagram, TikTok, στον δρόμο, έχουν γίνει απίστευτα viral. Και κυρίως αυτό το foundation, το No Filter Needed, το φοράς και είναι σαν να έχεις ανοιχτό το φίλτρο του Instagram μονίμως. Τρομερή κάλυψη. Αλλά αυτό που ακούω ότι αρέσει είναι ότι είναι ένα brand που εκπέμπει πολυτέλεια. Έχει αυτή την luxury εικόνα, αλλά παραμένει προσιτό. Αν δεν τα έχετε δει από κοντά, υπάρχουν πλέον 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ή μπείτε κατευθείαν στο emmanuelcosmetics.com. emmanuelcosmetics.com.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως, αν γνωρίζεις βέβαια, σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν σταματούν να κάνουν σεξ. Έχω έρευνα.
0: Το ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, δεν σταματούν.
0: Έλα μόνο τώρα, ποια πόλη, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: σε κάνα βουνό απάνω.
1: Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη έρευνα εταιρείας προφυλακτικών. Ναι, η πόλη που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε εκεί ποια είναι? Είναι η Λάρισα, Μιχάλη. Ναι, μη γελάς καθόλου. Εκεί αυτή βγήκε πρώτη. Στη Λάρισα
0: είναι λέει... πολύ λογικό. Καλά, ζει το story.
1: Όχι, ποιο story, έχει story.
0: Οι γκαρσονιέρες.
1: Α, ναι, σωστά, οι γκαρσονιέρες. Το ξέρω, ασχεί, χά, τα λογάκια κτλ.
0: Ναι, λοιπόν... από εκεί ξεκίνησαν τα Airbnb. Και είχε μέσα και R&B. Για λέγε.
1: Εκεί λέει οι γυναίκες έχουν όμορφα και λάγνα κορμιά. Επίσης έδειξε, λέει η έρευνα, ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης έχουν σεξουαλική ζωή που αγγίζει το 74%. Δηλαδή, 7 στους 10 που ζουν εκεί κάνουν συνέχεια σεξ.
0: Ναι, να σου πω γιατί κάνουν σεξ.
1: Γιατί?
0: Γιατί παλαιότερα εκεί ήταν όλα τα μπουζουκάδικα. Ό,τι λεφτά παίρνανε οι αγρότες από Παπαντρέου και τα λοιπά, τα τρώγανε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που έχουν κλείσει όλα, τι να κάθεται σπίτι, θα βαράει. Τι να κάνει.
1: Έχεις δίκιο. Γιατί λέει, και αν δεν το κάνουν, το σκέφτονται, λέει, τουλάχιστον 11 φορές την ημέρα. Έχεις δίκιο, Μιχάλη, μέσα έπεσες όλα.
0: Ωραία, να μετακομίσεις.

0: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
3: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα,

είμαστε πιστοποιημένο κέντρο ξένων γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

0: Ordinary, παρακαλώ. Για να με τι λέει η Αττική Οδός. Ναι.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Παραμένουν οι μισά ώρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμια από τον κόμβο Φιλισσέως στον κόμβο Κηφισίας, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση. Στην κατεύθυνση Ελευσίνα είναι 20 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Μαραθώνος και Κηφισίας, όπως και στην περιφερειακή Μυτού από την Αγία Παρασκευή στην Κηφισίας. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ, άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Κηφισιά από την Ιερά Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφεια και κάθοδος από τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Κίνηση έχει και η Βασιλής της Αμαλίας στα δύο Κυφυλλήνων, η Παραλιακή από τη Γλυφάδα προς Πειραιά και από το Ελληνικό Ιερό στην Αμφιθέας και τέλος στα δύο ρέματα της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, μάλλον χαζητάκι σε μας δύο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, εμείς κινηθήκαμε αναδικά χθες στο Συνδικό. 0,55% η αγορά στις 2.676 μονάδες, η οποία βρήκε ρυθμό μετά το μέσο της συνεδρίας. Ο τζίρος έτσι τα χαμηλότερο στα 330 εκατομμύρια. Συν 0,71, συν 1,49 και συν 2,26 Wall Street, δυνατή λόγω πετρελαίου. Στο συν 1,07 η Γερμανία, Τόκιο και Hong Kong, συν 1,38 και συν 1,48. 1,15 ευρώ δολάριο το πετρέλαιο, δεύτερη μέρα κατά από τα 100 δολάρια στα 97,5 αυτή τη στιγμή. 4.361 δολάρια ο χρυσός.
4: Μιχάλη, θα πάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Ο φίλος μου Αντώνης έβαλε.
0: Okay, ναι, απλώς εντάξει, με πήρε, μου είπε καλημέρα και τα λοιπά. Επίσης μου είπε ότι τα λεφτά τα βρήκε. Είναι έτοιμο να σας στείλει για να πάτε Βραζιλία να αλλάξεις φίλο.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Όταν λες θα αλλάξεις φίλο, θα πάψεις να είναι φίλος ο Αντώνης και θα βρεις άλλο φίλο.
6: Όχι, θα αλλάξω φίλο, θα αλλάξω φίλο τελείως.
0: Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Πάντα Γιώργο Κυπαρή στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Είναι εδώ ο Μάνο Χατζηδάκη. Σα ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Πυρώνα Γιώργο Καλά.
1: Και από άλλο πλανήτη.
2: Quiz.
1: Μιχάλη Σάμπουλο.
2: Όλα τα πρωινά εχθές, Μιχάλη, μου στην τηλεόραση, ναι. Και έχουμε νικητή. Η Σύση Χριστίδου είναι η νικήτρια.
0: Ναι.
2: Στη δεύτερη θέση ο Λιάγκα, στην τρίτη θέση η Κατρίνα Καινούριου.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μπραντ Πιτ από την άλλη δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το ποτό. Είχε πρόβλημα με την Αντζελίνα Τζολί, λέει η πηγή.
0: Και γι' αυτό έπινε.
2: Α, και γι' αυτό έπινε. Η Αμάλ Κλούνη, αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες, δηλώνει η ίδια.
0: Ευχαριστούμε, okay.
2: Αμάλ. Η Κατερίνα Καινούργιο δηλώνει. Βλέπω αγοράκια και θέλω να κάνω και αγοράκι τώρα. Γλυκούλα. Η Εύη Βατίδου συνεχίζει τις βουτιές της στη Μύκονο. Η νέα φωτογραφία με μαύρο μπικίνι είναι εδώ. Και το καλοκαίρι δεν τελειώνει, λέει. Θα τελειώσει, οπότε το λέει αυτή.
0: Σωστά.
2: Γιάννης Παλιάρας. Είμαι 51 ετών και δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου. Το σώμα μου, λέει, είναι ίδιο σχεδόν εδώ και 30 χρόνια. Ο Τριαντάφυλλος στην προσωπική του ζωή, Μιχάλη μου, θέλει να σου πω. Ο Στέφανος Κασελάκης θα πάει στο Κάσορ Τράσου.
0: Στο Τράσου. Στο Τράσου. Μην τρελαίνεστε.
2: Η Lily Collins, η Emily in Paris, λέει αντίο στην σειρά. 7 χρόνια. Είναι τελευταίες μέρες γυρισμάτων.
0: Μάστε.
2: Είμαστε πολύ συγκινημένοι, Μιχάλη μου.
0: Πολύ.
2: Πού κρύβουν τα Oscar τους οι στάρ του Hollywood? Από σπίτια φίλων μέχρι το μπάνιο και είστε μέσα στο ψυγείο.
0: Σωστό.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό εδώ?
2: Απαπα.
0: Ο...
2: Δεν είναι, είναι.
0: Ο ύπνο τέτοιο.
2: Τράγικ.
3: Τι.
0: Μπογιατζή ήταν.
3: Μπογιατζή
2: που
0: γνωρίζει. Αυτή η κοινωνία. Δεν έχει προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν μην ανοίξω το στόμα μου. Τώρα πω όχι και αυτόν. Γενικά ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν,
0: πρέπει να βγει ένας νόμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Δεν είναι πρακτικό. Ναι. Να απαγορευτεί η βλακεία. Μπορεί να το κάνει κάποια κυβέρνηση αυτό.
2: Έλα,
0: δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Αλλά...
2: Δεν θέλεις να σου πω το DNA το ελληνικό που έχει η κυρία αυτή στη σελίδα 3. Με DNA καλλιτεχνικό είναι η κυρία αυτή. Είναι η καλονή.
0: Άντε από εκεί.
3: Τι μπορεί να κάνει. Είναι τρίχη κοπέλα.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Δια πάσα νόσων και πάλι μου και πάσαμε, αλλά και.
2: Για τον υπνοτιστή.
0: Όχι, δεν είναι για το
2: για το ιατρείο, ναι.
0: Για όλους. Για όποια νόσο και όποια μαλακία. Τίγκα, ουρά. Μαλακία, απ' έξω.

0: Ριάννα, Calvin Harris, We Found Love. Και βεβαίως ήρθε η ώρα να...
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Για ελάτε παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 2-10-61-46-997. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα τις ρίξω στη μέση. Όποιος απαντάει σωστά θα... αυτήν θα διαλέγουμε για να μην χάσετε και για να πάρετε και οι δύο από ένα δώρο. Ο καθένας θα πάρει από ένα σετ έξυπνα γυαλιά, ένα σετ ζευγάρι και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Στα γυαλιά, τι είναι, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά. Για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και μάλιστα να κάνεις και hands free κλίση κτλ. Και βεβαίως θα είναι και το. Ρολόι Future GoPro Smartwatch. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνιση. Τα πάντα. Όλα αυτά έρχονται από την ionhightech.gr. ionhightech.gr.

0: Για λάτε, λοιπόν, να δω αν θα με κερδίσετε. Έχουμε εδώ τη Σοφία και τον Παναγιώτη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι
1: καλημέρα,
0: κάνεις?
1: Την παρέα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Στο σπίτι είμαι.
0: Α, τι κάνεις? Ήπιες τον καφέ σου, ξύπνησες, τι έχεις?
1: Νομίζω έχω ξυπνήσει, ναι.
2: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Έχω ξυπνήσει καφέ. Θα δείξω τώρα
0: σε. Για να δω, Παναγιώτης. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ ωραία. Εσύ που είσαι, Παναγιώτη?
3: Εγώ είμαι καλωδόν για τη δουλειά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πρέπει να έχεις τζιπ.
4: Έλαντε.
0: Γιατί σε ακούω. Λες κι εσύ ένα μεγάλο δωμάτιο.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, η Σοφία είναι εδώ. Σοφία, ο Παναγιώτης.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Σοφία, τι είδους όργανο είναι το σαξόφωνο?
1: Νευστό.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Παναγιώτη, πώς λέγονται τα παιδιά του Καραγκιόζη?
3: Κολλητήρι.
0: Βεβαίως. Κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια. Πολύ ωραία. Σοφία, ποια είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
1: Κίνα.
0: Παναγιώτη.
1: Όχι, λάθος, Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία, σωστά. Ωραία. Παναγιώτη, τις λαρίσεις στο ποτάμι, πώς το λέγανε?
3: Τιμιό.
0: Σωστό.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Οκ, πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Και οι δύο, όποιος ξέρει τι λέει κι αλλιώς. Σε ποιο γυναικείο συγκρότημα συμμετείχε η Βικτόρια Μπέκαμ?
1: Spice Girls.
0: Ναι. Και οι δύο έχετε κερδίσει τα εκπληκτικά δώρα, ένα σετ σε ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch.

0: σε mood. Η Παρασκευή μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στον Bolivar, το καλοκαίρι δεν τελειώνει. The Dance Masters Party στον Bolivar. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική και full dance βραδιά στον Bolivar Beach Bar, στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Η προπόληση εισιτηρίων από το more.com. Μπορεί να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό από εδώ, από εμάς. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Άλλη μία παρακαλώ το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σου. Επίσης την Παρασκευή μας έρχεται εδώ στην πρωινή εκπομπή. Κάποιος από εσάς επίσης θα κερδίσει και ένα τραπέζι με φιάλι για 5 ως 6 άτομα. Οκ, όλα έρχονται. 6931-952-952 Bolivar και ονομάτε

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Ναι, ναι. Πράγματι πήγανε εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγανε τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να τη θυμούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumbly Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Υγεία.
13: Συνεργείο.
14: Υγεία.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Τόχο. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station. congratulations, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to L.A. and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Güzel, David Guetta'yı Shine. Ελάτε παρακαλώ, να υπενθυμίσω. DJ Traveler live on tour, ο NW2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Επίσης θα δεις και Afrojack, Armin van Buuren και Art Bat και πάρα πολλούς άλλους. DJ Traveler περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Θα έλεγα να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952
0: γράφοντας φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. The Monolith Show, Dave Guetta. Θα φύγετε λοιπόν, καταρχήν ναι, το Monolith Show, το φεστιβάλ θα γίνει Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και μετά τα ζώδια.
1: Κριός. Οι καθημερινές σας υποχρεώσεις και η δουλειά σας μπορεί ξαφνικά να ανατρέψουν το πρόγραμμά σας. 7. Ταύρος. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε με ευελιξία και γρήγορες κινήσεις κάποια ευκαιρία στη δουλειά σας. 10. Δίδυμοι. Εκτιμήστε σωστά τη στάση του συντρόφου σας και αν χρειαστεί μην κλείνετε την πόρτα σε μια καινούργια γνωριμία. 9. Καρκίνος. Οι επαφές σας με ένα οργανισμό ή με ένα κοντινό σας πρόσωπο αποκτούν μια ιδιαίτερη σοβαρότητα. 9. Λέων. Προσεγγίστε άτομα που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν λύσεις. 8. Παρθένος. Η μέρα είναι κατάλληλη για να χειριστείτε κάποιες χρηματοοικονομικές σας ανάγκες. 9. Ζυγός. Μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε επαφές με δημόσιους οργανισμούς και να προωθήσετε κάποια σχέδιά σας. 10. Σκορπιός. Αποφύγετε ταξίδια και υπογραφές συμβολέων σήμερα καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξαπάτησης ή λάθους. 7. Τοξότης. Εκμεταλλευτείτε σήμερα την καλή σας φήμη και το καλό σας όνομα στη δουλειά σας. 8. Εγώκερος. Μία πρότασή σας ίσως βρει δυσκολίες στο να γίνει αποδεκτή από μία ομάδα ανθρώπων ή ένα ακροατήριο. 7. Υδροχόος. Κρατήστε πιο χαμηλούς τους τόνους όσον αφορά κάποιες οικονομικές σας επιδιώξεις. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Μην υπεραισιοδοξείτε σε κάποιες υποσχέσεις που σας δίνουν. 7.
0: Τέλος σήμερα.
1: Και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Λιγότερα σαν αδάμ.
1: Έλα, μωρή και εσύ.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: 95,7. Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Ρέση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα

0: Storm μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλημέρα και ευτυχισμένη πρώτη μέρα. Δεν ξέρω τι να φορέσω σήμερα. Είστε εδώ, είμαστε παρέα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Βροχούλες, σκοτεινιά και αυτό το αιώνιο δίλημα στις αλλαγές του καιρού που είναι πραγματικά, δεν ξέρω, στην καρδούλα μου μέσα πονάει. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ με προβληματισμούς, με νούμερο 1 επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Ελπίζω να ξυπνήσετε πανέμορφα. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Ελπίζω να είστε έτοιμοι. You can ring my bell now. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε. Καλημέρα, Λάρισα.

0: Hi guys, it's me, Lorraine.
1: I love DJing.
2: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
0: Your

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Calvin Harris, Jay-Z και Satisfied ήταν αυτό που ακούσαμε στον αέρα το 95 και τα Larissa DJ. Είστε εδώ, είμαστε μαζί, θα είμαστε μέχρι και τις 12. 120 λεπτά γεμάτα νούμερο 1 επιτυχίες, γεμάτα πολύ πολύ καλή έτσι, διάθεση σήμερα Τρίτη. Και πάρα πολύ ωραίο καιρό εκεί έξω, γκρινιάξτε όσο θέλετε καλοκαιράκιδες, δεν με νιάζει και καθόλου. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7, τα λέμε όλα στο Viber www.dj.gr, μας ακούτε online και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και τις εφαρμογές μας για να μας έχετε του χεριού σας. Διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές φυσικά, Facebook, Instagram, TikTok, όλα τα social media θέλουν να τους δείξετε λίγη αγάπη παραπάνω. Ανοίγει και το μπαζάρι σήμερα. Εύχομαι μέχρι το απόγευμα ο καιρός να έχει βελτιωθεί. Γιατί εντάξει, κρίμα είναι. Χθες το βράδυ, βέβαια, είχε λίγο κόσμο που έκανε την περατζάδα του. Κυρίως από τους πάγκους του φαγητού. Αλλά σήμερα καταλαβαίνετε ότι. Επίσημη πρώτη. Βουτιά στο παρελθόν. 2001 είναι η Αναστέζια και είναι το 5.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one.

0: Αγαπημένες Duke Dumont, ήταν το Ocean Drive. Έπαιξε στον αέρα το 95 και τα Λάρισα DJ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Λεωνίδα μας. Να σε δω, στεγνός είσαι. Βρέχει έξω. Τι κάνει?
1: Είχα ομπρελίτσα.
0: Είχες ομπρελίτσα. Ναι. Βρέχει.
1: Καρέκλες ρίχνει.
0: Πώς φαίνεται αυτή η αλλαγή του καιρού?
1: Κοίτα, αυτή η αλλαγή του καιρού μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ και θα ζητούσα πραγματικά από την κυβέρνηση να κάνει το εξής. Όταν ξεκινάει αυτό το μουν του καιρού για τον χειμώνα, να μην πάμε για δουλειά. Να
0: τι λέει, είσαι φτωχός
1: αγόρι. Και τα σχόλια επίσης.
0: Είσαι φτωχός. Τα σχόλια τι μας νοιάζουν, ως πάνω.
1: Να έχεις δίκιο. Πέφτει, εν τω μεταξύ ακούγεται ένας κεραυνός πριν. Πιο πολύ τρόμαξε από το παιδάκι που λέει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί έχουμε το ίδιο σπυράκι στο ίδιο σημείο
1: φίλε,
0: του προσώπου
1: μας? Ξύπνησα το πρωί και λέω γαμώ το.
0: Τι είναι επικίνδυνο αυτό? Κάτι.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω. Είναι στο ίδιο σημείο. Εν πάση περιπτώσει, θα το ψάξω σε λίγο ιατρικά. Μεγάλη καλημέρα στο Μαριλενάκι μου. Να σας πάω λίγο μέχρι τον Τρόι Σιβάν, ο οποίος έκανε την έκπληξη και πήρε τα δικαιώματα από το music της Μαντόνα και το έβαλε στο καινούργιο του single. Είναι το Party. Party in the bush, party under the bridge. Ο νέος δίσκος κυκλοφορεί σε 9 Οκτωβρίου και τώρα μας έδωσε έτσι ένα μικρό τυράκι. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο Κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία.

0: Το δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας D77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410-286-008.
5: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
6: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Επιστροφή στη δεύτερη δική μας ώρα. Είστε εδώ, είμαστε παρέα στο 95 και 7 Larissa DJ. Πρωινό Τριτούλες 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 12 μαζί. Εδώ με νούμερα είναι επιτυχίες και πάρα πολλά νέα. Μεγάλη καλημέρα να πω και στα παιδιά που μας βλέπουν στο TikTok Live. Στείλτε κι εσείς τα δικά σας, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Θα ξεκινήσω με μία που μου κάνανε στο TikTok. Είναι η Imagine Dragons και είναι το Thunder. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη. Δυναμώστε την ένταση, συνεχίζουμε μέχρι και

Martin Garrix ήταν το Bizarre. Έπαιξε στον αέρα το 95 και τα λέει σαν DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Yeah, 6, 9, 8, 8, 9, 5, 7, 9, 5, 7. Τα λέμε πάντα στο Viber. Τρέξτε γρήγορα και τα social. Σας περιμένουμε και εκεί να μας δείξετε λίγο αγάπη. Και αφού μιλάμε για Viber, κρατήστε τον αριθμό, γιατί έχουμε σούπερ διαγωνισμό σε συνεργασία με το Autan Defense. Σε προκαλούμε να μας πεις ποιον θα άφηνες να φάνε τα κουνούπια. Στείλε μας την πιο αστεία απάντηση στο Viber. Θα τη διαβάσουμε στον αέρα και την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση ανάμεσα στις καλύτερες. Και ο νικητής θα κερδίσει ένα πάρα πολύ ωραίο kit με Autan Defense Plant Based Spray των 100ml και ένα Autan After Bite. Εννοείται ότι όλα τα προϊόντα της Autan τα βρίσκεται αποκλειστικά στα φαρμακεία και εννοείται δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορεί λίγο καιρός να δρόσισε, αλλά τα κουνούπια είναι εδώ. Armin Van Buuren, In and Out of Love, παίζει για τη συνέχεια εδώ στον DJ. Έρχομαι ξανά σε λίγο.

0: και αγαπημένο Μάι Μαντόνα έπαιξε στον αέρα το 95 και τα Λάρισα DJ και έχω στο πλευρό μου Λεωνίδα Πέπλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα βασικά.
0: Έχω να μοιραστώ μαζί σου κάτι που σε αφορά.
1: Ωραία.
0: Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι στα 31 τους χρόνια.
1: Ναι, τι που με κολλάει αυτό.
0: Και εσύ είσαι
1: δεν
0: στο πατρικό.
1: Δεν είμαι στο πατρικό.
0: Είσαι στο παππούδικο.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Έχω φύγει. Έχω κάνει το.
0: Ναι, έχεις κάνει το βήμα, το μετέωρο.
1: Τι φταίω εγώ που οι μανάδες, οι μανάδες λένε πάνε να φύγουν τα παιδιά στα 22-23, που να πάει το παιδί στην πόλη, θα πάθει τίποτα καλέ.
0: Είσαι λίγο υπερβολικό, νομίζω.
1: Δεν λες,
0: είναι θέμα μαμά. Είναι θέμα δουλειά, ανεργία και χαμηλών μισθών.
1: Είναι θέμα και του γιου που τα έχει όλα έτοιμα.
0: Και αυτό, και αυτό.
1: Και την κρέμα και όλα.
0: Στη Φιλανδία τα παιδιά φεύγουν, λέει, στα 21 του έτη.
1: Να, ορίστε. Φιλανδό είμαι εγώ, κρυφό.
0: Κρυφοφιλανδός. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Πότε φύγατε εσείς από το πατρικό? Στείλτε μας το Viber να μας πείτε 6988-957-957. Εγώ έφυγα όταν πήγα για σπουδές, ναι. Στα 18. Και μετά όταν γύρισα ξανά έφυγα πάλι.
1: Μπράβο.
0: Έκατσα ένα χρόνο και έφυγα. No. Ναι, δεν παλεύετε, παιδιά.
1: Είναι για να πας για δύο εβδομάδες, για μια εβδομάδα.
0: Για μία μέρα. Μετά χαλάει το πράγμα. Παούσα και Magnetic για τη συνέχεια, παίζει δυνατή.

0: Υπάρχει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσαι τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτη. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη. Καλώς ήρθατε. Η Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2 μόνο με επιτυχίες. Μόνο στον αγαπημένο σου DJ 95,7 στα FM. Και φυσικά DJ.gr. Τι κάνετε, πώς είστε? Αν σας αρέσει αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό που είναι από το πρωί έξω ο καιρός, θέλω να μου γράψετε στο Viber. Και φυσικά περιμένω τις επιλογές σας. Εγώ έχω ετοιμάσει για σας Zerb, Jonas Blue, Zara Larson. Θα ξεκινήσω όμως με Σακύρα και Die, Die, μείνετε μαζί μου.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one.

Τι ωραίο, Rise Slow. Φυσικά έδωξε δυνατά στον DJ σήμερα, Τρίτη, 36 λεπτά μετά τις 12. Δυνατή βροχή λίγο πιο πριν στο κέντρο. Δεν ξέρω αν το έχετε συνδυάσει και εσείς, αλλά κάθε χρόνο όταν ανοίγει το παζάρι, σήμερα ανοίγει το παζάρι παρεμπιπτόντως, πάντα βρέχει. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, ανυπομονούμε και φέτος να πάμε εκεί με τα μικρόφωνα του DJ για να κάνουμε χαμό. Εσείς γράψτε μου στο Viber τι σας αρέσει ή τι δεν σας αρέσει από το παζάρι της Λάρισας. 6988-957-957. Φυσικά δεχόμαστε και τις επιλογές σας μέχρι και τις 2, ό,τι θέλετε να ακούσετε ή οτιδήποτε άλλο. Μας το γράφετε εκεί.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές. Έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7 και φυσικά μέσα από την ολοκένουργια εφαρμογή μας. Την κατεβάζετε στο κινητό σας. DJ.gr για να μας ακούτε live όπου και αν είστε. Πάει βροχούλα, πέρασε. Λίγο υποτονικά όμως έξω από κίνηση. Αναμενόμενο νομίζω μετά την βροχή. Σήμερα Τρίτη, 2 λεπτά μετά τη μία και μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη εδώ. Οι επιτυχίες εδώ. Πάμε να κάνουμε party.
2: Party in the day, party in my house, party on the way to the party.

ωραίο, είναι fresh new. Και αυτό, αλλά και το επόμενο που θα έρθει στον αγαπημένο σου DJ. Νέα μουσική σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Πότε πέρασε σχεδόν ο Σεπτέμβριος και δεν το καταλάβαμε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχουν διπλές προσκλήσεις για να πάτε σινεμά. Village Cinema στο Fashion City Outlet. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας στη μεγάλη οθόνη. Κάθε εβδομάδα βρείτε το σχετικό post στο Instagram. Μας βρίσκεται γενικότερα στα social ως Larissa Radio DJ. Κάντε μας ένα follow, γιατί μόνο κερδισμένοι μπορεί να είστε μέσα από αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμη καινούριο που μου αρέσει πάρα πολύ. Φαουζία. Unethical, ανήθικο δηλαδή, διαφορετικά στα ελληνικά. Είναι fresh new και παίζει στον DJ.

0: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

Με μουντάδα έξω, με πάρα πολύ λίγη κίνηση στην κεντρική πλατεία από ό,τι βλέπω από το παράθυρό μας και με dance διάθεση. I see you baby. Λοιπόν, και θέλω να σας θυμίσω ότι ο 95,7 DJ και το Outan Defense σε προκαλούν να μας πεις ποιον θα άφηνες να τον φάνε τα κουνούπια, τον συνάδελφο, τον φίλο που αργεί πάντα, τον πρώην, σίγουρα τον πρώην, ή μήπως τον κολλητό που λέει εμένα δεν με τσιμπάνε ποτέ. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε στο Viber στο 698-8957-957. Οι καλύτερες απαντήσεις ακούγονται on air και κερδίζουν κάθε Παρασκευή ένα Outan Defense Plant Based Spray 100ml, αλλά και Outan After Bite 25ml. Παίξτε μαζί μας και πάμε να ακούσουμε Josh Baker. Radio D.

0: μου αρέσει πάρα πολύ το καινούριο της Cardi B. Φυσικά έπαιξε δυνατά στο DJ, φυσικά έχει πάρα πολύ ωραίο στίχο, είναι έτσι πάρα πολύ sexy. Και μιλώντας για sexy πράγματα, κάτι άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Μιχάλη Τσαουσόπουλου ότι η Λάρισα λέει είναι η νούμερο ένα πόλη σε σεξ. Είναι δυνατόν, ψάχνω την έρευνα, δεν την βρίσκω. Πάρε τηλέφωνο το Μιχάλη ή την Ελένη, τον Έργουιν καλύτερα. Πάρε λίγο, πού τη βρήκε την έρευνα. Λέει ότι η Λάρισα βγήκε πρώτη, λέει σε.
1: Πού
0: ξέρω, σε μια εταιρεία προφυλακτικών.
1: Ναι.
0: Στη μέτρηση.
1: Ότι, παίρνουμε...
0: ότι κάνουμε πολύ σεξ σαν πόλη.
1: δηλαδή, όσοι παίρνουμε πολλά προφυλακτικά, ας πούμε, από εκεί. Το...
0: Ναι, μάλλον έτσι.
1: Μπορεί
0: κατάλαβα.
1: Να τα παίρνουν για μπαλόνια.
2: Αυτό είναι να πω. Έχουν αυξηθεί τιμέ
0: στα μπαλόνια. Ναι, για τα πάρτι. Έχουν αυξηθεί τιμέ στα μπαλόνια και παίρνουν προφυλακτικά.
1: Ναι, ναι. Γιατί πειράζει.
0: Τους διώχνω. Μιλώντας για sexy, πάμε να ακούσουμε αυτό για το τέλος. Που είναι πάρα πολύ sexy. Είναι sexy bug, Justin Timberlake και ο Timberland φυσικά. Ραντεβού αύριο μετά τις 12 με τη Φανή Γιαννιώτη. Η νούμερα είναι επιτυχίες, ούτως ή άλλως δεν τελειώνουν ποτέ εδώ.

0: Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
5: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο, σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
7: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του ΙΤ. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
6: Του ΙΤ. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο στο 95,7 DJ. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στην ζωγραφιά, την Λουίζα, τον Λοΐζο, τον Φωκά και την Φωκία που γιορτάζουν. Στα μουσικά νέα έχουμε Taylor Swift που γράφει ιστορία. Μια απίστευτα γλυκιά οικογενειακή στιγμή από Άσα Πρόκη και Ριάννα, αλλά και την Μάιλι πιο ερωτευμένη από ποτέ στο νέο της κλιπ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Taylor Swift και κατάρρευσε ρεκόρ. Πάνε πακέτο αυτή την Κυριακή στα MTV Video Music Awards. Η Taylor δεν είναι απλά υποψήφια για 9 βραβεία, αλλά θα παραλάβει και το ολοκένουργιο πρώτο βραβείο Artist Director Honors. Το MTV αποφάσισε να την τιμήσει για την ξεκάθαρη σκηνοθετική της ματιά, αφού μην ξεχνάμε πως έχει ήδη σηκώσει 4 αγαλματίδια για Best Direction, αφήνοντας πίσω της μέχρι και τον David Fincher. Συντονιζόμαστε την Κυριακή για τη βραδιά, θα έχει από Snoop Dogg στην παρουσίαση μέχρι και Lisa και Ray on stage. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

σκαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

ASAP Rocky και Ριάννα μας χάρισαν την πιο γλυκιά οικογενειακή στιγμή της χρονιάς στην συναυλία του Rocky στην Κοπενχάγη. Η Ριάννα ανέβηκε ξαφνικά στην σκηνή κρατώντας την αγκαλιά της των τριών ετών γιο τους, τον Riot Rose. Ο μικρός πήρε το μικρόφωνο, είπε δύο κουβέντες στο κοινό και έγινε το απόλυτο χάος. Όλη η οικογένεια εντυμένη στα μαύρα με την Ριάννα να καταγράφει τα πάντα χαμογελαστή με το κινητό της. Απόλυτο family goal. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

ξανά και ξανά Let's Get Married, η αγαπημένη μας Miley, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο κλιπ και είναι όσο rockstar chic φαντάζεσαι. Ασπρόμαυρη αισθητική, το θρυλικό Chateau Marmont στο Hollywood, σαμπάνιες και ροβωνιαστικό της Max Morando δίπλα της να πρωταγωνιστεί. Το κομμάτι είναι το δεύτερο single από το δίσκο της Buzz Persuades, μια νέα εποχή για την Miley που πλέον αφήνει πίσω το επίθετό της. Βάζουμε τέρμα την ένταση, ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτου. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Εσείς, τι φάση!
6: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
7: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Μαμάκας.
10: Φαγητό της μαμάς.
11: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
10: Μαμάκας, η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
11: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
10: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη, Μεγάλο Αλεξάνδρο 23.
11: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
10: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
13: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα στον 95,7. DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Το φθινόπωρο αποφάσισε επιτέλους να κάνει ποδαρικό και στην πόλη μας. 14 με 21 λέει το θερμόμετρο. Στα θέματα της επόμενης ώρας έχουμε Μαντόνα που οδηγεί την κούρσα των υποψηφιωτήτων στα VMA, στην Celine Dion που στην αυθόρμητο πάρτι πάνω σε καπού αυτοκινήτου, αλλά και την Mariah Carey που φέρνει τα Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Παραμένουμε σε κλίμα VMAs για τη λίστα των υποψηφιότητων. Πήρε φωτιά η απόλυτη Queen Madonna, οδηγεί την κούρσα με 11 υποψηφιότητες χάρη στο Project Confessions 2, ενώ πρόκειται να ανοίξει το show με την πρώτη live εμφάνιση μετά από 23 χρόνια. Από κοντά ακολουθούν η Taylor Swift με 9, η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter από 7 υποψηφιότητες η κάθε μία. Μεγάλες επιστροφές, φρέσκα ονόματα και Snoop Dogg στην παρουσίαση. Θα γίνει χαμός, ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public. All your favorites in one place.

Αυτό θα πει πραγματική στάρ η Celine Dion μετά από 6 χρόνια απουσίας και την σκληρή μάχη με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ανθρώπου. Επέστρεψε δυναμικά στην σκηνή στο Παρίσι και χάρισε μια απίστευτη στιγμή μετά την συναυλία της. Ανέβηκε ξυπόλυτη πάνω στο καπό του αυτοκινήτου της έξω από το ξενοδοχείο και τραγούδισε Pour que tu m'aimes encore μαζί με το πλήθος των fans. Γέλασε, χόρεψε, σχημάτισε μια καρδιά με τα χέρια της και μας επέδειξε τι σημαίνει δύναμη ψυχής. Celine, σε αγαπάμε. Μόνο επιτυχίες.

Μπορεί να είμαστε στο Σεπτέμβριο, αλλά η Βασίλισσα των Γιορτών ξεκίνησε ήδη το ζέσταμα. Η Mariah Carey ανακοίνωσε την Christmas Time Arena περιοδία της στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Birmingham, Λονδίνο, Manchester και Μάλτα μπαίνουν σε γιορτινό mood. Από νωρίς με την προπόληση να ξεκινάει αυτή την Παρασκευή. Βρε, λέτε να δούμε καμιά αντίστοιχη ανακοίνωση και για τα δικά μας μέρη. It's almost time. Πάντως σίγουρα τώρα είναι η ώρα για DJ Evening Show. Μείνετε εδώ.

0: Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Yeah. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι.
6: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας!
7: Ρίση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
8: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Τι θα παραγγείλετε?
7: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
10: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν, εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
16: Radio.

τη δεύτερη μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη και φυσικά εμείς είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εδώ που ακούτε όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Δυναμώστε τώρα την ένταση. Το DJ Evening Show ξεκινάει αμέσως.

Είμαστε εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Φυσικά και σήμερα περιμένω τη δική σας επικοινωνία σε όλα τα social, αλλά και στο Viber στο 69889577957. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι πλέον έχουμε ανανεωμένο application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας, τηλέφωνο, στο tablet σας, για να μας ακούτε παντού. Και φυσικά DJ.gr σταθερά μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία lifestyle και μουσικά νέα της ημέρας, ενώ παράλληλα δεν χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες.

Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.

0: το αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1991 ο Bryan Adams γράφει ιστορία στα charts όταν το Everything I Do It For You μένει εκεί για 12η συνεχόμενη εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κομμάτι παρέμεινε συνεχόμενα για 16 εβδομάδες στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας. Το 2018 σαν σήμερα και ύστερα από 36 χρόνια ο Paul McCartney επιστρέφει στη θέση νούμερο 1 των άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Egypt Station. Πίσω στα δικά μας τώρα και στις επιτυχίες του 95,7 Larissa DJ.

Σήμερα, παιδιά, έχουμε και το grand opening για το μπαζάρι της Λάρισσας. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε πώς και πώς η Λαρισαίοι, χωρίς Λούνα Πάρκ και φέτος, αλλά με συμμετοχή ρεκόρ και φυσικά Λευτέρη Πανταζή. Για την πρεμιέρα του σήμερα, Τρίτη, στο μπαζάρι της Λάρισσας θα γίνεται χαμός. Θα γίνεται χαμός γιατί θα έχουμε πάρα πολλούς πάγκους εστίασης φέτος στο μπαζάρι της Λάρισσας και φυσικά όλα αυτά τα αγαπημένα μας τα οποία λατρεύουμε να ψωνίσουμε από εκεί. Για πείτε μου στο Viber στο 698-8957-957 εσείς τι θα αγοράσετε φέτος από το μπαζάρι της Λάρισσας.

0: χαλιά και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ.

0: δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
4: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
5: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
6: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
5: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
6: Τι είναι η ταρταρούγα?
5: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
6: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
5: Γιατί?
6: Αμάρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
5: Εσύ που τα είδες?
6: Εγώ όλα τα βλέπω.
5: Αν δεν το βλέπω.
6: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
7: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση. Radio.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 22η μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη 2026. Σήμερα είναι και το Grand Opening για το παζάρι της Λάρισας. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε εμείς οι Λαρισαίοι. Επικοινωνούμε και αυτή την ώρα σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 69889557. Φυσικά μην ξεχνάτε dj.gr. Μας ακούτε live από όπου και αν βρίσκεστε.

εμείς τώρα, όπως και κάθε Τρίτη, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία αναζητήθηκαν περισσότερο στην πλατφόρμα του Shazam σε όλο τον κόσμο. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε το Young Lean με το Storm 2. Νούμερο 4 Carol G και Baby Who. Στη θέση νούμερο 3 του Shazam Chart Email Angel και Bad Times. Νούμερο 2 ξανά Email Angel με το Bad Times, αυτή τη φορά σε μία πιο διαφορετική version. Ενώ στην κορυφαία θέση του Shazam Chart, το τραγούδι το οποίο αναζητήθηκε περισσότερο σε όλο τον κόσμο αυτή την εβδομάδα, είναι το Moving to the Sun από Hugel και Ultra Nate.

ιστορικό ήταν το άνοιγμα του Resident Evil στο αμερικανικό box office, καθώς η νέα ταινία του Zack Cracker συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο προβολής της. Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ για το franchise που βασίζεται στο ομώνυμο βίντεο παιχνίδι, το οποίο έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα 7 φορές στη μεγάλη οθόνη από το 2002. Παράλληλα, πρόκειται και για την καλύτερη επίδοση στην καριέρα του Cracker.

Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο δικό μας φινάλε για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσιο για την επόμενη ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Φυσικά εσείς μένετε εδώ 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς ξανά μαζί αύριο απόγευμα Τετάρτης ακριβώς στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους. Hey, DJ. I want you.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

ήταν το Take Me Back. Έβεξε δυνατά στον DJ. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Να πω και τα χρόνια μου πολλά στη Ζωγραφιά, στη Λουίζα και στο Φωκά που γιορτάζουν σήμερα. Ένα μεγάλο φιλί και μία μεγάλη αγκαλιά. Ας μην σχολιάζουν λίγα για τη θερμοκρασία έξοδο στην πόλη της Λάρισας. Έχει κοπάσει η βροχή εδώ και μία μισή ώρα περίπου. Μια χαρά πάει. 20 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία. Συνεχίζετε, μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Εννοείται να μεγαλώνει και η παρέα. Και να μην ξεχνάτε να μου κάνετε και join στο TikTok αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπετε την εκπομπή live από το στούντιο. Μόνο επιτυχίες.

ήταν το Turn the Lights Off. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τώρα, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας έχει παζάρι. Σωστά ακούτε. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και εντελάλια έβγαλε στα ραδιόφωνα Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες, λοιπόν. Δευτέρα με Παρασκευή. Με 21 με 25 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 10 με 4 το μεσημέρι. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 50 ευρώ, με 80, 100 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί. Και λευκά είδη, όλα στη μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα αυτά τα ωραία είναι όλα μείον 50%. Τζάμπα λέμε, και παίρνεις και ποιότητα Βιοκαρπέτ. Ελάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας, Φαρσάλου με περιφερειακή οδό Λάρισας Τρικάλων. Φύγαμε για Ντάρα και Μπαγκαράγκα τώρα, δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Έντονος Βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

throwback της ημέρας. Rockabye, Clean Bandit. Έδειξε δυνατά εδώ στον DJ. Και επειδή μου το ζητάτε, όχι μόνο στο TikTok, γενικά έχει γίνει κάπως θεσμός αυτό με τα ζώδια. Τέσσερα τυχερά ζώδια και για σήμερα, από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 4, Ταύρος. Η τύχη έρχεται μέσα από χαλάρωση, διασκέδαση και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Νομίζω για όλους ισχύει κάτι τέτοιο. Στο νούμερο 3, Δίδυμη. Ευνοούνται οι αλλαγές και το να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό για σένα. Και αυτό καλό είναι. Και στο νούμερο 2, Καρκίνος. Επιτέλους είμαι εγώ. Η επικοινωνία σήμερα είναι το δυνατό σου χαρτί. Μία κουβέντα με φίλους ή συνεργάτες μπορεί να σου δώσει έτσι μια πληροφορία που θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στο μέλλον. Και στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα είναι ο Λέων. Ένα πρόσωπο από το φιλικό σου περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και να σου φέρει θετική ενέργεια ή μια ευκαιρία, τέλος πάντων. Just the way you are για τη συνέχεια. Δυναμώστε.

Αυτή ήταν η υπέροχη Μαντόνα με το Bizarre. Έχει λίγο επιρροές η μουσική από 90, συμφωνείτε? Και κάπου εδώ θα σας πω το αντίο μου εγώ, αλλά εσείς μένετε πάντα εδώ στο 95 και 7 Λάρισα DJ, γιατί αμέσως μετά έρχεται Λεωνίδας Πέπλης, 7 με 9, παρέα και αγκαλιά πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες πάντα εδώ στο 95 και 7. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους και καλό απόγευμα. Hey, baby, get up. Yes! 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρότσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Ναι, όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957, σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς. Και εννοείται παίζουν τα καλύτερα. Έρχεται Daddy Swims, Mr. Know It All και έρχονται δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Και εννοείται υπέροχα θέματα για εσάς. Συντονίσου και στα social media, γιατί εκεί θα βρεις υπέροχα πραγματάκια για να γελάσει και το χιλάκι σου, αλλά και για να ενημερωθείς για τη μουσική.

0: Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει.
1: Let's go.
0: Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Charlie Gears, so good. Φυσικά το ακούς πρώτο εδώ στον DJ 95,7 στο χαμένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Η οποία κίνηση, όπως πάντα, γίνεται πανικό σε Ηρών Πολυτεχνείου καθώς και Ιωαννίνων. Περιφερειακή οδό Λάρη. Σας βλέπω επίσης στην οδό Βόλου, Φαρσαλοντα, ίδια Ανθίμου, Χαζή και Παπαναστασίου. Και αυτές οι δύο, αυτοί οι δύο δρόμοι γίνεται ένα πανικό, τι να πω, το αδιαχώρητο θα έλεγα. Κύπρου χαμός, η Γεωργιάδε επίσης απέναντι από το υπεραιστικό κτέλ Νομού Λαρίσης στα ίδια, καθώς και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Everywhere I go. Ακούς τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο. Επίσης να πούμε ότι σήμερα θα κλείσω στις 8 αντί για 9 για να κάνουμε κάποιες μικρές τροποποιήσεις.

0: Everywhere I Go Flashback. Πραγματικά κομματάρα την ακούσα εδώ στον DJ 95,7. Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα, όπως προείπα λίγο νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά θα τα πούμε αύριο κανονικά στην ώρα μας 7 με 9. Μην ξεχνάτε το πρόγραμμά μας από το πρωί στο dj.gr. Το βλέπετε ολόκληρο. Λοιπόν, κάθε μέρα που μπαίνω ακούω και ολοκένουργια τραγούδια. Δεν ξέρω πραγματικά τι κομματάρες είναι αυτές.
1: Ήθελα λίγο να το ηχογραφήσω.
0: Ωραία, ναι, άστο σε μένα, θα το πάω εγώ πίσω. Πες μου λίγο. Είναι πραγματικά τι κομματάρες.
2: Λοιπόν, ρίξε αυτό το καινούριο που πέρασα χθες. Πολύ κομματάρα.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά, ρε φίλε?
2: Τα κλέβω. Είμαι η καλύτερη κλέφτρα ever.
0: Μάλιστα. Φιλιά πολλά, τσάω.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 008.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station. All the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται.
5: Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa. Dua
7: Lipa. What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει.
1: Let's go.
0: Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.
2: On Radio DJ. It's Phoebe Rexha.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
4: Λάρισα DJ.
5: Hey, this is Selena Gomez.
6: Hi, this is Harry Styles.
7: Hey guys, this is Ariana Grande.
8: Hey, what's up, it's Coi Leray.
9: Hello, I'm Luis Capaldi.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες
2: όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.